0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης, ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος υποστήριξη κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια ιατροφική κλήρυνση ALS.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
2: Εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
1: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
2: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
1: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
2: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: Νίπς. Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή. 12 με 1. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Τα πάμε.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

κάνει.

keep on doing it.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, πράξη τρίτη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Με φόντο τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας, ο τρίτος τελικός της Τίχημαν Greek Basket League έρχεται στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Δευτέρα, 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο κανάλι 1.90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
2: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
3: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
2: Ορίστε.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
2: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
1: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
2: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
1: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
2: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακινίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης, ταξιδεύοντας με τον Μανώλη Μητσιά. Μία φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος υποστήριξη κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφικής κλήρυνση ALS.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
5: Εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
4: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
5: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
4: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
5: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος, παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης, προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
1: Έψ, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

dwell forever, secret are your ways.

90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, πράξη τρίτη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Με φόντο τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας, ο τρίτος τελικός της Τίχημαν Greek Basket League έρχεται στο δημοτικό ραδιόφωνο Πειραιά. Δευτέρα, 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο κανάλι 1.90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
2: Εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
1: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
2: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
1: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
2: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια ιατροφικής κλήρυνση ALS.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
3: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
2: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
3: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
2: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: άλλαξε.
1: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακινίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Ιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
2: Έψ, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
3: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, πράξη τρίτη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Με φόντο τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας, ο τρίτος τελικός της Τίχημαν Greek Basket League έρχεται στο δημοτικό ραδιόφωνο Πειραιά. Δευτέρα, 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο κανάλι 1.90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
2: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164 2022 καθώς και έτοιμα κτεοκίτ με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. firstaidkit .gr. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Tolias Edition. www.toliasedition.com.
3: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
2: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
1: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
2: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
1: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
2: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164-2022, καθώς και έτοιμα κτεοκίτ με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. firstaidkit.gr. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Tolias Edition. www.toliasedition.com.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Τα πάμε!
2: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
3: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
2: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
3: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
2: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρας, που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: άνοιξε.
1: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακινίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164 2022 καθώς και έτοιμα ακταίο kit με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. First Aid Kit. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Τόλιας Edition. www.toliasedition.com.
4: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, πράξη τρίτη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Με φόντο τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας, ο τρίτος τελικός της Τίχημαν Greek Basket League έρχεται στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Δευτέρα, 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
3: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
2: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
3: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
2: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: Στην Tolias Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές spoilers, σκαλοπάτια για SUV, push, fire, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tolias Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.toliasedition.com. Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ildesto Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ildesto Café, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ildesto Porto, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ildesto Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ildesto Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφική σκλήρυνση ALS.
4: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
5: There's diamonds hiding in my hands. They're gonna cut through the windows. Ain't no one messing with my plans.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
2: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
1: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
2: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
1: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
2: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, πράξη τρίτη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Με φόντο τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας, ο τρίτος τελικός της Τίχημαν Greek Basket League έρχεται στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Δευτέρα, 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο κανάλι 1.90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Για 38η χρονιά, η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά, για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
3: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
2: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
3: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
2: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: I've got.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
3: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
2: Ορίστε.
4: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα τέσσερα παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφές σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και με τα καλύτερα κοκτέιλ για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com

0: Στην Tollas Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές spoilers, σκαλοπάτια για SUV, push, fire. Diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tollas Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Hellas.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφική σκλήρυνση ALS.
4: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
2: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
1: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
2: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
1: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
2: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.
3: Τι

0: Crepes. Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή. 12 με 1. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Θα πάμε.
1: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, πράξη τρίτη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Με φόντο τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας, ο τρίτος τελικός της Τίχημαν Greek Basket League έρχεται στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Δευτέρα, 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
2: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
1: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
2: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
1: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού, στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
2: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

A full life forever.

0: Στην Tollas Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές, spoilers, σκαλοπάτια για SUV, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tollas Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563 www.tollasedition.com.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
0: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα. Και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel, στην παραλία της Ψάθας, για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant, στην καρδιά των Μεγάρων, για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
4: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Hellas.
3: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
5: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφική σκλήρυνση ALS.
6: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
3: Εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
2: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
3: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
2: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: Έψ, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, πράξη τρίτη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Με φόντο τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας, ο τρίτος τελικός της Τίχημαν Greek Basket League έρχεται στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Δευτέρα, 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο κανάλι 1.90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
2: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
3: Γεια σα, Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να με αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
2: Ορίστε. Καλύτερα.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
1: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
2: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
1: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
2: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
1: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
2: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολύ κριτική.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: Vous êtes tranquillité.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
3: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
2: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
3: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
2: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού, στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολύ κριτική.

0: Έψ! Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή. 12 με 1. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Induced interstellar hibernation disengaged. You have arrived on planet Earth.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πράξη τρίτη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Με φόντο τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας, ο τρίτος τελικός της Τίχημαν Greek Basket League έρχεται στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Δευτέρα, 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο κανάλι 1.90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
3: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
3: Εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
2: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
3: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
2: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού, στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: Προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφική σκλήρυνση ALS.
3: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
2: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
1: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
2: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
1: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
2: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολύ κριτική.

0: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Θα πάμε!
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, πράξη τρίτη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Με φόντο τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας, ο τρίτος τελικός της Τίχημαν Greek Basket League έρχεται στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Δευτέρα, 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει. Δέκνωσης. Και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
3: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
2: Τη Δευτέρα, 10.

0: Κανάλι 1. 90,4.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, πράξη τρίτη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Με φόντο τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας, ο τρίτος τελικός της Τίχημαν Greek Basket League έρχεται στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Δευτέρα, 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο κανάλι 1.90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
3: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
4: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
3: Ορίστε.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
2: Εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
1: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
2: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
1: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
2: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης, ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μία φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
6: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
7: Εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
6: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
7: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
6: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτη Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
7: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.
8: Τι

0: Ψ, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, πράξη τρίτη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Με φόντο τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας, ο τρίτος τελικός της Τίχημαν Greek Basket League έρχεται στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Δευτέρα, 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφικής κλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: music is freedom.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
6: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
7: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
6: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φίτρα.
7: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
6: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φίτρα. Που αλλού, στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
7: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: άλλαξε.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το Δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Άνιμα.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μια τροφική σκλήρυνση ALS. I move to the beat of the drum.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την ΕΠΟΜΕΑ.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την ΕΠΟΜΕΑ.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-033-171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
6: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
7: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
6: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
7: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
6: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
7: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: κρυστάλλαξε.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή. 12 με 1. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Θα πάμε!
3: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς

Element 115 was stable. Wasn't emitting radioactive.

to your left.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, πράξη τρίτη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Με φόντο τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας, ο τρίτος τελικός της Τίχημαν Greek Basket League έρχεται στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Δευτέρα, 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

where he would have a house.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
3: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
2: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φίτρα.
3: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
2: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φίτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το